Με Κριστίνα, κάτσε πίσω, φίλοι. Και από όνο ρομπατά, τι τάπελο μαουτό, από χρούκο, χρούκο, ρομπάν. Μου τι μου αρκούζε, το φωτίλι. Take your healing, μεουάκα. Μεουάκα, take your healing. Oh, take it by force. Take it by force. Inke kamanganga mewaka satana na odumela o fole feira. Take it by force. You are here. Makatana na rabo shenelebe. Viva satana.